τρέχει φλαϊσιφάνι ανακάν. Δεν εσπρέχει το ερημίρ με τα πολλανιάν. Το σου πείτε κπάσεν σε φρόβιρα νηράς. Ρίσε, χωρίς χωρίς φεμενόχι θα ζητούμαν.